έκτινη τα βαρδά. Ξέρετε όλο να βράγουν κάτι ισχύει. Έχω σαπίτε που και. Που και δεν είναι το κουράγιο που στάρω που λύσεις που στά. Που ήταν είτε πισόνια περσόνο κομμέ με, που σέρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορίτε που τίτε ρίσσερα. Κιλ. Ενώ μα κάτι. Ero proprio come ho sentito. Buona. Buia. Voi non siete buona. Ma sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando riuscire a bucire.